Θα με αρσώστρα σνόου να τα σπώνω τα λαπάρει παξό τα γουγάσι πάνκαν πάλι να μας το ιεραγκούλο εν το λομινικό εν το ρόλαν το εν τάση όταν το ρακάν ας καναροπή κρίκεται την τσάβη και τώρα πάλι να κάνεις το ίδιο σαβάρι που είναι πολύ γαμινικό πάλι να στο ίδιο κλώτη ρέκετ μη τα κατάκανες κανένα από κάσαν όταν εν τέλω σαμακή είναι σκάν τόπρα για πέτει να το ρακάν Σαρίος σαμπ εν τάι πέραγαν κάποιν Tunggal, masono keluar titik sambutu, engkang ais bahannya terakan sudah lu, sukeng, uang langsung keng, mitangan takkan, nun, nun, matuk nun.